Να ρουτμέντου, λουόγκι vibe chemistry, δικά dancing is healing. Φοί να ρίσουν μπέι, λούρα λισκόλα, λεχάφνα στουδέντι λιμπδόου ελπίραχ. Εμμιν μπέτα λούμ, εμσόμμα ιδέρ λι αλκούλιου, μα τούλ την ελτζημα, σι γκρουπ διφερεντ τα στουδέντι σε λιμπδόου. Περό μπατ νεμμε λι σαν αρετ νέι λιτζέι, κουρ χάτι κοντά λούρα λισκόλα, λούρα ισο λίκτα λαχανά ναου τραφικού ιζδίτ. Ο αμμιν αρετ νέι λιτζέι, φου χάτι ερτζέι εμπδέι σε τελία. Λούρα λισκόλα, διτζάιν χάσε, διφερεντ, σαν ισχύ γκοντ βουέλ μιν δόκλου φορσί. Χα κοντά τζάρδα φι σάιφιν χάλι δόκλου λασσαρ μινούτι, οσρι μινούτα. Fejn ibqari qed nirriskja ħadek innaqra sajra xorta waħda nasal tajjeb fil-ħin ix-xogħol, però issa mill-ewwel tindra li jekk taħsiblu dik innaqra sajra tard, għajt li żgur ser tasal verament tard ix-xogħol ukoll. Però good luck bear l-istudenti kollha għas-sena skolastika l-ġdida, ara nkomplu għaddejjem biktar għal tlieta wara nofsinhar Jamie Miller waħda mill-ġodda li għandna uni baby doll kemm qed taġobni.